0: κάνει πάει το άλλη μελόνιμο.
1: Πάμε τώρα.
0: Με βαϊ, πακάμε κράι.
1: Σε κρύ και λο περνούσε.
0: Σε δε και σαβί.
2: Ναι. Σε μη και λο δομίνε.
0: Γιατί ρίτσιο, φορφάι.